0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο ένα πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι, πάνε GMO. Please do the radio phone τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Άμα δεις κάποιον να πέφτει κάτω στον δρόμο, θα πας να το βοηθήσεις.
3: Βέβαια θα πάω να το βοηθήσω. Μπράβο, τι θα κάνω. Γιατί όλοι πηγαίνουν να το βοηθήσουν αυτό που πέφτει κάτω. Οι μισοί πάνε για να το βοηθήσουν.
2: Έχουν
3: και
2: γίνει κοινωνικά.
3: Για να δουν γιατί έπεσε. Καλά και πώς έπεσες. Καλά και πώς έπεσες.
2: Έτσι όντως.
4: Πίνουν καφέ τα φιλαράκια, λένε τα νέα τους.
3: Ναι.
4: Κάποια στιγμή λέει ο ένας, άσερ, δεν σου είπα ρε. Πήγα χθες στο κρεοπωλείο, του λέω, ένα κιλό μοσχαρίσιο κρέας θα ήθελα. Φιλετάκι, φιλεγιάννη.
3: Όταν καλό.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. We play the game.

0: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo Power.
1: Αυτή την εβδομάδα, Hugel, David Guetta και Friends Montana, Shine.

0: Discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Επειδή ξέρω ότι τα καταφέρνει μόνος του, ναι. Δεν είχα σκεφτεί ότι πρέπει να του δώσω κάτι, ένα τυράκι ας
3: πούμε. Ο Σκάτς είναι σουλτάνος. Θέλει να είναι ξαπλωμένος και να του τις φέρνεις. Είναι σουλτάνος.
2: Και εγώ τη
3: το φοράκι αυτό το μεγάλο του σουλτανέλιο.
4: Σαρίκι.
3: Έτσι και δεν ξέρω. Αυτό και θέλει να του τις πηγαίνεις. Αυτή της αρέσει. Ναι, την κρατάμε. Κάτσε αριστερά. Αυτή πάρ' την πίσω να την βάλεις στην κουζίνα. Σουλτάνος άνθρωπος.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης.

Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio phone τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν. If you don't like something...

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Φίλε, καζό, κύριε.
3: Θέλω τόσο πολύ να σα βοηθήσω, αλλά είμαι και ταυτόχρονα τόσο γκαντέμι. Αλλά θα πάω με το αίσθητο του Αλέξανδρου και θα πω ναι και εγώ στην τρία.
4: Άντε, θα μείνουμε στην τρία, δεν πειράζει.
2: Θα μείνουν στην τρίτη βόμβα, λέει ο Αλέξανδρος μαζί με την μαμά. Και για να μην φύγουν πικραμένοι, θα του δώσω 30 ευρώ.
4: Να πάρουμε την τρίτη βόμβα ή να πάρουμε την 30 ευρώ. Όχι, θα πάρουμε την 30 ευρώ, αλλά εγώ θα επιμείνω στην τρία.
2: Θα γίνει χαμός.
4: Άντε, θα ακούσει το παιδί μου. Θα πάρει το 30 ευρώ.
2: Και θα κάνει καλά. Γιατί η τρίτη βόμβα.
5: Παίζετε με την τρίτη βόμβα.
2: Είχε μέσα το σκοτωμό τον ίδιο.
6: Μπράβο, ρε Αλέξανδρε.
4: Μπράβο, αγάπη μου, μπράβο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Καλοκαιράρα με Zoo Radio. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: one way. Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Hugel, David Guetta και Friends Montana, Shine.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Άμα δεις κάποιον να πέφτει κάτω στον δρόμο, θα πας να το βοηθήσεις.
3: Βέβαια θα πάω να το βοηθήσω. Μπράβο, τι θα κάνω. Γιατί όλοι πηγαίνουν να το βοηθήσουν αυτό που πέφτει κάτω. Οι μισοί πάνε για να το βοηθήσουν.
2: Έχουν
3: και άλλοι
2: γίνει κοινωνικά.
3: Για να δουν γιατί έπεσε. Καλά και πώς έπεσε. Καλά και πώς έπεσε.
2: Έτσι,
4: πίνουν καφέ τα φιλαράκια, λένε τα νέα τους.
3: Ναι.
4: Κάποια στιγμή λέει ο ένας, άσερ, δεν σου είπα ρε. Πήγα χθες στο κρεοπωλείο, του λέω, ένα κιλό μοσχαρίσιο κρέας θα ήθελα. Φιλετάκι, φιλεγιάννη.
3: Όταν καλό.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Λίγο μετά τις 6:30.
6: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
8: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σύγκρατη το μισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

0: Φουλ καλοκαίρι!
1: Φουλ ζου! Ζου 90,8. Πες με.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
1: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
2: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
0: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
3: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
1: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
2: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
0: Παίζουμε τραγούδια.
1: Λέμε αστεία.
2: Καλά είναι, καλά.
0: Να μας ακούτε.
3: Να μας ακούτε.
1: Είμαστε οι Troublemakers.
2: Στον Ζου 90,8.
3: Στις 4 είμαστε.
0: Κάθε μέρα στις 4.
4: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα.
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
8: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά! Και πισίνα!
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr. Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
9: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
10: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά, ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
6: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
11: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Επειδή ξέρω ότι τα καταφέρνει μόνος του, δεν είχα σκεφτεί ότι πρέπει να του δώσω κάτι, ένα τυράκι, ας πούμε.
3: Ο Σκάτς είναι σουλτάνος. Θέλει να είναι ξαπλωμένος και να του τις φέρνεις. Είναι σουλτάνος.
2: Και εγώ τη μετσατσά.
3: Το φοράκι αυτό το μεγάλο του σουλτανέλιο.
4: Σαρίκι.
3: Έτσι και δεν ξέρω. Αυτό και θέλει να του τις πηγαίνεις. Αυτή της αρέσει. Ναι, την κρατάμε. Κάτσε αριστερά. Αυτή πάρ την πίσω να την βάλει στην κουζίνα. Είναι σουλτάνος άνθρωπος.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
8: Ο Yves Saint Laurent σας προσκαλεί να γνωρίσετε το ανανεωμένο του Corner στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολώνια Πολιτεία.
9: Ανακαλύψτε premium προϊόντα ομορφιάς και απολαύστε εξατομικευμένες υπηρεσίες μακιγιάς από τους Makeup Experts Yves Saint Laurent. Εξειδικευμένα beauty tips και αποκλειστικά δώρα σας περιμένουν.
10: Αυτή την Τετάρτη, 15 Ιουλίου, 5 με 8, ο Ζου 90,8 μαζί με τον Μαργαρίτη και Χαγιά και την Ειρήνη Κακούρη θα βρίσκονται στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολώνια Πολιτεία με πολλή μουσική για να αφαιθείτε μαζί στο λαμπερό κόσμο της YSL Beauty.
11: Beat the bomb! Beat the bomb! Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Ζου 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Έχουμε εφαρμογή Spotify. Θα βρείτε όλες τις εκπομπές. Και έχουμε και εφαρμογές για το κινητό σας. iOS, Android και Radio Player. iOS.
3: Σε βελτίωση στο Λονδίνο. Καλύτερα αγγλικά βλέπω.
2: Επειδή
3: μιλούσα
2: συνέχεια αγγλικά,
3: γι' αυτό. Άγιο θα τρώει, χασιλό.
2: Thank you. Soul, your soul beautiful. Good morning.
3: Good morning, afternoon. Επιπλέον φωτογραφίες της Κλέλιας, της αγαπημένης του.
2: Πρέπει να έγινε χαμός με Παπακαλιάτη μετά.
3: Χτίζουμε διπλωματικές σχέσεις με νυφαλιότητα, έγραψε ο Χριστόφορος Παπακαλιά.
4: Σας είπα εγώ ότι μετά τι έγινε στο ξενοδοχείο έχει σημασία.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Άρε Μπάμπη, χρόνια πολλά.
3: Α, να σε καλά, θέλω. Ποιος είναι?
2: Είμαι ένας φίλος της Εύας. Την Εύα την ξέρεις καθόλου? Την γνωρίζεις την Εύα?
3: Α, η θεά, σίγουρα η θεά μας την έκανε.
2: Η θεά, θεά τη φωνάζεις?
3: Ναι.
2: Ρε φίλε, τι κοράκλα έχεις βγάλει. Χρόνια πολλά από το Zoo Radio. Πόσο σ' αγαπάει, μας έχει τρελάνε με το πρωί. Πάρ' τηλέφωνο του παπά,
3: πάρ' τηλέφωνο του παπά. Με έχει ρημάξει οικονομικά, φίλε μου, τι περιμένεις?
2: Για πες, δεν μου λες πάνω από 150 χιλιάρικα, 200 ή...
3: 150 είναι σε ένα μήνα.
2: Κόπο, και την έβλεπα και ομορφούλα και ήθελα να την προξενέψω στο σκατζόχυρο, αλλά άσε, δεν βγαίνουμε.
3: Δεν βγαίνουμε. Όχι, παιδιά, μην την κοντεύετε.
4: Άσε, γιατί θα ζητάω κι εγώ μετά.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: λίγο μετά τις 8.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
3: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
4: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
3: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
5: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
6: Άρα συμφωνούμε για full time.
5: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο δεν λογώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Shakira Live. Shakira, Shakira. Oh, baby, when you talk. Η απόλυτη Λατίνα Superstar.

και το ονοματεπώνυμό σου. Ο Ζου 90,8 σου έχει εξασφαλίσει αεροπορικά, διαμονή και εισιτήρια για δύο άτομα για τη μεγάλη συναυλία της Σακύρα στις 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Ζου Experience. Σακύρα, Μαδρίτη, μόνο στον Ζου 90,8.

0: πρωί.
1: 7 με 11. Όλοι ακούνε.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
0: Όντως τα κορίτσια είναι εκπαιδευτικοί. Τα αρέσει αυτό το
3: πράγμα. Είναι ωραία.
0: Θα μας πεις τα ζώδια, ρε.
3: Σας τα πω.
0: Α, πες τα.
3: Κρύος!
0: Μια ιδέα έχει καταντήσει.
3: Η μέρα σου. Σε καλή να κινηθείς με στρατηγική και όχι με βιασύνη.
0: Εχθές πολλές φίλες κάτσε, έκανα για πρώτη φορά στη ζωή μου πιλάτες.
3: Ωραίος, για πες μου τις εντυπώσεις.
0: Κοίταξε να δεις. Πολύ ωραίες είναι οι πιλάτες, αν ξέρεις μερικά βασικά πράγματα. Μου έλεγε, τέντωσε το κορμί σου μέχρι το ισχύο.
3: Το τέντωνες.
0: Δεν ήξερα ποιο είναι το ισχύο.
4: Το ισχύο.
0: Μετά μου έλεγε, στο γοφό.
4: Ούτε το γοφό.
3: Ούτε το γοφό.
4: Έλα ρε Βασίλη.
0: Μπερδεύω το γοφό με το μυρό. Ποιος είναι ο γοφός.
4: Α, ο γοφός είναι εδώ πάνω. Είναι
0: κάτι. Δεν τα θυμάμαι εγώ αυτά, βέβαια. Ισχύα και γοφούς.
4: Δεν είχε διπλανό μόνο.
0: Ποιο ήμασταν. Άμα το έκανε λάθος, το διπλανό σου το έκανε.
3: Και ποιο ήμασταν.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
1: Κάθε πρωί στι

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Φιλίες αντρικές και γυναικείες. Ο κανόνας 8-4. Σοκολάτα με γεύση μπουκάτσα.
3: Μπουκάτσα.
2: Μπουκάτσα.
3: Μπεκάτσα. Χτύπησε μια μπεκάτσα και την έβαζε σοκολάτα. Ο Λέξ.
2: Τραγουδάτε στο αμάξι. Και 70 ευρώ κέρδισε το μονογαμικό κορίτσι.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζου 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
6: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Ούτε ένα, ούτε δύο. 5 νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
8: Καμικάζι turbo επί 2. Full speed και ο ποιος αντέξει.
7: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
8: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
7: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
8: Νέα εποχή Waterland.
7: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
9: Αρχίζει.
10: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
9: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
10: Πού δηλαδή?
9: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
11: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου, Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου, Καβάλα, Πλατεία Ελευθερία. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
14: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
13: νομική,
14: διοίκηση και οικονομία,
13: πληροφορική,
14: ψυχολογία,
13: αγγλική φιλολογία,
14: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
13: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
15: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
14: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
16: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφέ σου.
17: Τάκι, καφέ.
18: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλι πιες σήμερα.
17: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
18: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
16: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα. Ο καφές σου.
19: Zoo Power.
16: Αυτή την εβδομάδα, Hugel, David Guetta και Friends Montana, Sai.

0: βέβαια στο τέλος.
1: Δεν το ξέρω.
2: Δεν το ξέρω τον Καραγάτση.
1: Άμα το δώσει ευρώ.
2: Άμα το δει από κοντά θα πρέπει να μιλήσετε.
0: Ναι.
1: Άμα το δω από κοντά θα βγούμε και μια φωτογραφία.
2: Θα πνιγώ. Άμα το δει στην πλατεία Αριστοτέλους, μπορεί να πιω και κάνα καφετάκι. Με τον Καραγάτση.
1: Ναι,
2: έλα, ναι, πες.
0: Αυτό, δείτε το.
2: Γιατί, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Γιατί ο άνθρωπος έχει πεθάνει εδώ και πόσα χρόνια ρε. Το 30 γράφτηκε η χήμερα.
1: Πού να το ξέρω.
2: Πού να το ξέρει ο άνθρωπος.
1: Άρα δεν θα βγω φωτογραφία.
2: Σιγά τα πόσα χρόνια πέθανε, το 60.
1: Έχει πολλά χρόνια.
2: Δεν θα πήρα ένα καφεδάκι, μα δεν έχει πεθάνει. Θα πήρε ενό κάτζιν αυτό.
0: Τι θα λέγανε, δεν ξέρω.
2: Πού πήγε και πέθανε τώρα που το δείχνουν και στην τηλεόραση.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7.
5: Διακοπάρες με Zoo Radio.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Αντικαταστήστε μια καθιστική δραστηριότητα με όρθια, ας πούμε.
3: Στα όρθια.
4: Yeah. Ωραίο.
2: Καλό.
4: Εργασία.
2: Τώρα, στα όρθια, αντί να είσαι έτσι, σήκω όρθιος και κάνεις scrolling.
4: Ωραία.
3: Θέλω να σου δώσω λεφτά για να μην την ανοίξεις αυτή την βόμβα.
5: Τι λεφτά?
3: 40 ευρώ. 40 ευρώ σου δίνω.
5: Θα πάω με τα 3, το καλό.
3: Τολμηρή παίκτρια, καλή επιτυχία.
6: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα.
5: Stop.
6: 10 ευρώ.
3: Κάτσε, παιδί.
4: Περίμενε.
3: Όπα.
2: Εσύ γιατί σταμάτησες πριν αρχίσει να μετράει?
3: Έτσι ήθελε.
5: Ένα μπαμ και λέω εδώ είμαστε. Το βλέπεις τότε. Να φύγουμε και κάτι.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Υπάρχουν beach bars που πας μία φορά και υπάρχουν μέρη που γίνονται η συνήθεια του καλοκαιριού σου. Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Από το πρωί για brunch δίπλα στη θάλασσα μέχρι το δείπνο στο ηλιοβασίλεμα. Όλα εδώ έχουν premium χαρακτήρα, luxury ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση και γεύσεις που ξεχωρίζουν. Mare Nostra. Ετοιμάσου για το πιο juicy beauty event του καλοκαιριού. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 2 έως τις 5 το απόγευμα, ο Ζου 90,8 και η Ειρήνη Κακούρη θα είναι live στο κατάστημα NYX Professional Makeup στο Mediterranean Cosmos με μουσική, εκπλήξεις, καλοκαιρινή διάθεση και όλα τα νέα προϊόντα σώματος της NYX Cosmetics. Ανακάλυψε Hair and Body Mists σε 4 υπέροχα αρώματα, Body Oils για πλούσια λάμψη και δημιούργησε το δικό σου μοναδικό άρωμα του καλοκαιριού. Σε περιμένουμε!
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Σου έχω 40 ευρώ μετρητά.
2: Όχι, είσαι νόμπας. Ναι, παιδί μου.
1: Λοιπόν, εύχομαι αν έχει μετρητά μέσα να ακούσουμε το stop. Γιατί.
3: Θα ακούσουμε σίγουρα ένα μαμά.
1: Σίγουρα μαμά.
4: 70 ευρώ.
2: Stop.
1: Κέρδισες 70 ευρώ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Δόθηκες λίγο, έτσι.
2: Όχι, γιατί έχω το μικρό παιδιά έξω στον σασέρ και να έχει βάλει και το καρότσι μέσα.
1: Όχι, ρε φίλε.
3: Θα φύγει μόνος του.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning,

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Έχεις δουλέψει ποτέ HR, manager?
2: Έχω δουλέψει, τώρα είμαι σε maternity leave, αλλά εργάζομαι σαν talent acquisition partner σε μια εταιρεία.
1: Σκάτσε λίγο, σκάτσε είπε.
3: Δεν κατάλαβα τίποτα, αλήθεια σου λέω. HR, PR, τέρνα τη σέρνη την team.
2: Θέλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στο σταθμό και σε εσάς. Εμείς είμαστε, έχουμε ταξιδέψει στον Παλί που το έχει κερδίσει ο άντρας μου.
1: Αλήθεια μας λες.
4: Έλα ρε εσύ, Όλγα.
1: Εσύ, μπράβο. Τι κολόφαρδι είστε και εσύ και ο άντρας σου. Μπράβο σας.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Ο Yves Saint Laurent σας προσκαλεί να γνωρίσετε το ανανεωμένο του Corner στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολώνια Πολιτεία.
8: Ανακαλύψτε premium προϊόντα ομορφιάς και απολαύστε εξατομικευμένες υπηρεσίες μακιγιάς από τους Makeup Experts Yves Saint Laurent. Εξειδικευμένα beauty tips και αποκλειστικά δώρα σας περιμένουν.
7: Αυτή την Τετάρτη, 15 Ιουλίου, 5 με 8, ο Ζου 90,8 μαζί με τον Μαργαρίτη και Χαγιά και την Ειρήνη Κακούρη θα βρίσκονται στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολώνια Πολιτεία με πολλή μουσική για να φεθείτε μαζί στο λαμπερό κόσμο της YSL Beauty.
9: Μπαίνεις τσουλώντας.
10: Βγαίνεις περπατώντας.
11: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
12: Αρχίζει.
13: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά. Να μου φάμε ένα popcorn.
12: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
13: Πού δηλαδή?
12: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
14: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου, Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου, Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 18:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το...
16: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
15: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
17: Καλοκαίρι.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Zoo App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Θα τα έχω δώσει όλα και να τη ζήτω.
3: Πώς σου ήρθε αυτό τώρα?
2: Επειδή είπες για την ιστορία, να γράψεις μια ιστορία και μου ήρθε αυτό το τραγούδι ξαφνικά, φλασιά φιλινάδα, χωρίς καμία φάση στη ζωή μου.
4: Και τον καλλιτέχνη μου, μου πεις.
2: Κοτολάζος.
4: Άιτε ρε.
2: Άι, χαζέ.
4: Άρε, Κοτολάζος, χαμός.
2: Γιατί γελάζεις εσύ?
3: Είμαστε τόσο πολύ ποικιλιακοί που δεν μας αντέχω ώρες.
4: Σε Κοτολάζο είχα πάει, βγαίναμε μετά σχολεία να πάμε να διασκεδάσουμε το βράδυ Κοτολάζο.
2: Πόσο χρόνο είσαι, βρε γριά?
4: Πόσο χρόνο
2: είσαι, βρε γριά? Δεν μας έχεις δώσει ψεύτικη ηλικία στα λογιστήρια. Συνταξιούχος είσαι από το.
4: Στο Βόλο κιόλας τον είχα δει. Μας είχαν πάει στο Βόλο τριήμερη και είχε το βράδυ εκείνη την εποχή Κοντολάζο. Τρελά γλέντια.
2: Να κατουριθώ.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Να σου πω κάτι. Χτύπησε στο κεφάλι. Θες σε κανένα ντουλάπι.
3: Θες να εκρεμιστώ. Αφήνει ανοιχτό το παράθυρο. Πας μέσα σε ξένια σου να πας να πούμε να την αμολύσεις. Μπα! Όλοι καλαμπάκα πλάνταξε από τα σπράματα. Σου σάψε
4: σημάδι, ρε.
3: Σημάδι, δεν
4: σου εκεί.
3: Εδώ μόνο. Πήγα την άλλη φορά να μαγειρέψω και με τύχα δύο καρούμπαλα. Δύο καρούμπαλα από δύο διαφορετικά ντουλάπια. Έτσι, αλλά αυτό ήταν το αποκορύφωμα.
4: Αυτό είναι εκεί, κάνει μπαμ. Έτσι κατάει το σπίτι ειρήνη.
3: Έτσι κατάει το σπίτι ειρήνη και εγώ διάλογο συνέχεια. Με έχει ξεκάνει. Άμα δω καμιά μέρα το παίρνουμε πατερίτσι και τα λοιπά, αυτή θα είναι. Θα ξέρετε.
0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.

0: Λίγο μετά τις 10.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
3: Υπάρχουν beach bars που πας μία φορά και υπάρχουν μέρη που γίνονται η συνήθεια του καλοκαιριού σου. Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Από το πρωί για brunch δίπλα στη θάλασσα μέχρι το δείπνο στο ηλιοβασίλεμα. Όλα εδώ έχουν premium χαρακτήρα, luxury ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση και γεύσεις που ξεχωρίζουν. Mare Nostra. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
4: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
8: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Ετοιμάσου για το πιο juicy beauty event του καλοκαιριού. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 2 έως τις 5 το απόγευμα, ο Ζου 90,8 και η Ειρήνη Κακούρη θα είναι live στο κατάστημα NYX Professional Makeup στο Mediterranean Cosmos με μουσική, εκπλήξεις, καλοκαιρινή διάθεση και όλα τα νέα προϊόντα σώματος της NYX Cosmetics. Ανακάλυψε Hair and Body Mists σε 4 υπέροχα αρώματα. Body Oils για πλούσια λάμψη και δημιούργησε το δικό σου μοναδικό άρωμα του καλοκαιριού. Σε περιμένουμε!

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Πήγα προχθές στο γυμναστήριο και δύο μέρες περπατάω, λες και έχω κάρβον από κάτω.
2: Γι' αυτό έρχεσαι έτσι από το γραφείο.
1: Τι γελάζε.
3: Ξέρω τα πόδια είναι άμα χιαστούν είναι άστα να πάνε.
1: Άστα φιλαράκι.
3: Δεν μπορείς να κάτσεις.
1: Τι άκουγε στα 17 σου, έχει χαρακτήσει τη μνήμη με συνέστημα.
4: Καλέ, εγώ ήμουνα μεταλλάς.
1: Ήσουνα.
4: Μεταλλάς ήμουνα.
1: Μεταλάρμ ήσουνα, αλλά τέλος πάντων που ήσουνα και μεταλλάς.
4: Μεταλλάς εγώ, καλέ, άκουγα Μετάλλικα, άκουγα Guns N' Roses τότε.
1: Αυτά δεν είναι, αυτά είναι φλόρικα ρε, οι μεταλλάδες άλλα ακούγανε τότε.
4: Ακούγανε Megadeth.
1: Έτσι, μπράβο, τώρα το πας καλύτερα.
4: Όχι τόσο βαριά, μέχρι εκεί. Μέταλλο. Είχα κονκάρδε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: 90,8.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες και το καλοκαίρι.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Bill, Nancy, Scott, καλημέρα από τη Μαρία. Είμαστε στο αυτοκίνητο με τον Νίκο μας και πάμε στο στρατόπεδο να παρουσιαστεί. Πείτε μια καλή κουβέντα, λέγε μια ευχή.
3: Καλή θητεία.
2: Τι να σου πω, αγόρι μου, τα πιο ωραία χρόνια είναι του στρατού. Εγώ αυτό θα πω. Δεν έχεις καμιά σκέψη, τίποτα. Όλα χαλαρά. Θα τρως κρουασάν, θα ξαπλώνεις τα μάσκελα, θα ξαπλώνεις τα μπρούμητα, θα ξημερώνει, θα ανοιχτώνει. Θα ξημερώνει, θα ανοιχτώνει.
3: Ωραία.
2: Ρεπ, θα βάλει. Γιατί ρε.
3: Ό,τι κάτσε θα τα κάνει τώρα.
2: Τι σε νοιάζει, τίποτα να πούμε. Α, πας καμιά σκοπιά, α, γυρίζεις. Α, πας καμιά σκοπιά, α, γυρίζεις.
4: Δεν μπορώ.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζου 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
6: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
7: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
5: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
8: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
6: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
7: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
5: Παίζουμε τραγούδια.
6: Λέμε αστεία.
7: Καλά είναι, καλά.
5: Να μας ακούτε.
6: Είμαστε οι Troublemakers.
7: Στον Ζου 90,8.
8: Στις 4 είμαστε.
5: Κάθε μέρα στις 4.
9: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
10: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
11: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται.
12: Ναι,
11: τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
13: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
14: Ο Yves Saint Laurent σας προσκαλεί να γνωρίσετε το ανανεωμένο του Corner στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολλώνια Πολιτεία.
15: Ανακαλύψτε premium προϊόντα ομορφιάς και απολαύστε εξατομικευμένες υπηρεσίες μακιγιάς από τους Makeup Experts Yves Saint Laurent. Εξειδικευμένα beauty tips και αποκλειστικά δώρα σας περιμένουν.
14: Αυτή την Τετάρτη, 15 Ιουλίου, 5 με 8, ο Zoo 90,8 μαζί με τον Μαργαρίτη και Χαγιά και την Ειρήνη Κακούρη θα βρίσκονται στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολλώνια Πολιτεία με πολλή μουσική για να αφαιθεί μαζί στο λαμπερό κόσμο της YSL Beauty.
16: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
17: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
16: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
17: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
18: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
16: Πληροφορίες Λέοντος Οφουτρία.
19: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
20: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα Φορόλ καθημερινά?
21: Όλη η εμπειρία Φορόλ. Και φυσικά, ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso Φορόλ Classic σε μέγεθος Excel. Στα Φορόλ, απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
19: Στα καταστήματα Φορόλ, καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso Φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
22: Zoo Power.
19: Αυτή την εβδομάδα, Hugel, David Guetta και Friends Montana, Sai.

Zoo 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Επειδή ξέρω ότι τα καταφέρνει μόνος του,
3: ναι.
2: Δεν είχα σκεφτεί ότι πρέπει να του δώσω κάτι, ένα τυράκι, ας πούμε.
3: Ο Σκάτς είναι σουλτάνος. Θέλει να είναι ξαπλωμένος και να του τις φέρνεις. Είναι σουλτάνος.
2: Και εγώ τη
3: το φοράκι αυτό το μεγάλο του σουλτανέλιο.
4: Σαρίκι.
3: Έτσι, δεν αυτό. Ξέρω. Αυτό και θέλει να του τις πηγαίνεις. Αυτή της αρέσει,
4: ναι,
3: την κρατάμε. Κάτσε αριστερά. Αυτή πάρ την πίσω να την πάρει στην κουζίνα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Υπάρχουν beach bars που πας μία φορά και υπάρχουν μέρη που γίνονται η συνήθεια του καλοκαιριού σου. Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Από το πρωί για brunch δίπλα στη θάλασσα μέχρι το δείπνο στο ηλιοβασίλεμα. Όλα εδώ έχουν premium χαρακτήρα, luxury ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση και γεύσεις που ξεχωρίζουν.
6: Mare Nostra.
7: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σύζα την κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
9: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
15: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
16: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Αρχίζει.
6: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
5: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
6: Πού δηλαδή?
5: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
7: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου, Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου, Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 18:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/telecom-roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, Πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
10: Σήμερα έχει δωρεάν σπίνς για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
12: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με επιπλά κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Shakira Live.

Beach και μόλις ακούσεις τραγούδι της Ακύρα, στείλε μήνυμα στο Viber τη λέξη Ακύρα και το ονοματεπώνυμό σου. Ο Ζου 90,8 σου έχει εξασφαλίσει αεροπορικά, διαμονή και εισιτήρια για δύο άτομα για τη μεγάλη συναυλία της Ακύρα στις 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Zoo Experience. Σακύρα, Μαδρίτη, μόνο στον Zoo 90,8. Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.

0: Discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Please put the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Φίλε, καζόχι, ρε.
3: Θέλω τόσο πολύ να σας βοηθήσω, αλλά είμαι και ταυτόχρονα τόσο γκαντέμις. Αλλά θα πάω με το αίσθητο του Αλέξανδρου και θα πω ναι και εγώ στην τρία.
2: Θα μείνουν στην τρίτη βόμβα, λέει ο Αλέξανδρος μαζί με την μαμά. Και για να μην φύγουν πικραμένοι, θα τους δώσω 30 ευρώ.
4: Να πάρουμε την τρίτη βόμβα ή να πάρουμε την 30 ευρώ.
2: Όχι,
4: θα πάρουμε 30 ευρώ, αλλά εγώ θα επιμείνω σε 3.
5: Όχι, εγώ
4: θέλω
5: 30 ευρώ.
2: Θα γίνει
4: χαμός. Άντε, θα ακούσει το παιδί μου. Θα πάρουμε 30 ευρώ.
2: Και θα κάνει καλά. Γιατί η τρίτη βόμβα.
5: Παίζεται με την τρίτη βόμβα.
2: Είχε μέσα το σκοτωμό τον ίδιο.
5: Μπράβο ρε Αλέξανδρε.
4: Μπράβο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
6: Λίγο μετά τις 12.30.
7: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ, κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
10: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
11: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
9: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
13: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
14: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Ετοιμάσου για το πιο juicy beauty event του καλοκαιριού. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 2 έως τις 5 το απόγευμα, ο Ζου 90,8 και η Ειρήνη Κακούρη θα είναι live στο κατάστημα NYX Professional Makeup στο Mediterranean Cosmos με μουσική, εκπλήξεις, καλοκαιρινή διάθεση και όλα τα νέα προϊόντα σώματος της NYX Cosmetics. Ανακάλυψε Hair and Body Mists σε 4 υπέροχα αρώματα. Body Oils για πλούσια λάμψη και δημιούργησε το δικό σου μοναδικό άρωμα του καλοκαιριού. Σε περιμένουμε!

0: πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζου 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
6: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Αρχίζει.
8: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά. Να μου φάμε ένα popcorn.
7: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
8: Πού δηλαδή?
7: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
2: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου, Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου, Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 18:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/telecom-roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, Πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
11: Σήμερα έχει δωρεάν σπίνς για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
13: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
14: Πάμε δυνατά και σταθερά.
13: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλω εγώ.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Καλοκαίρι στο Mediterranean Cosmos με shopping και διασκέδαση. Ανακαλύψτε καλοκαιρινές προσφορές σε αγαπημένα brands και ζήστε τη Square Live εμπειρία με live μουσική, DJ sets και συναρπαστικές γεύσεις στην εξωτερική πλατεία. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
17: Ο Yves Saint Laurent σας προσκαλεί να γνωρίσετε το ανανεωμένο του Corner στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολώνια Πολιτεία.
18: Ανακαλύψτε premium προϊόντα ομορφιάς και απολαύστε εξατομικευμένες υπηρεσίες μακιγιάς από τους Makeup Experts Yves Saint Laurent. Εξειδικευμένα beauty tips και αποκλειστικά δώρα σας περιμένουν.
19: Αυτή την Τετάρτη, 15 Ιουλίου, 5 με 8, ο Ζου 90,8 μαζί με τον Μαργαρίτη και Χαγιά και την Ειρήνη Κακούρη θα βρίσκονται στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολώνια Πολιτεία με πολλή μουσική για να αφαιθείτε μαζί στο λαμπερό κόσμο της YSL Beauty.
20: Η ώρα είναι μία. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
21: Τάκι, καφέ.
22: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
21: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
22: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
20: Γεια, ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
23: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
0: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Hugel, David Guetta και Friends Montana, Sai.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Φουλ καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Άμα δεις κάποιον να πέφτει κάτω στον δρόμο, θα πας να το βοηθήσεις.
3: Βέβαια θα πάω να το βοηθήσω. Μπράβο, τι θα κάνω, γιατί όλοι πηγαίνουν να το βοηθήσουν αυτό που πέφτει κάτω. Οι μισοί πάνε για να το βοηθήσουν και άλλοι μισοί για να δουν γιατί έπεσε.
4: Καλά και πώς έπεσες. Καλά και πώς έπεσες.
2: Έτσι όντως.
4: Πίνουν καφέ τα φιλαράκια, λένε τα νέα τους.
3: Ναι.
4: Κάποια στιγμή λέει ο ένας, άσερ, δεν σου είπα ρε. Πήγα χθες στο κρεοπωλείο, του λέω, ένα κιλό μοσχαρίσιο κρέας θα ήθελα. Φιλετάκι, φιλεγιάννη.
3: Όλα τα καλό.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
6: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
7: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
8: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σίγα τη μισιών.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
8: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα.
13: Hey, what's up? It's-

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
6: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Αρχίζει.
8: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
7: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
8: Πού δηλαδή?
7: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
9: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου, Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου, Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 18:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Ο Yves Saint Laurent σας προσκαλεί να γνωρίσετε το ανανεωμένο του Corner στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολώνια Πολιτεία.
11: Ανακαλύψτε premium προϊόντα ομορφιάς και απολαύστε εξατομικευμένες υπηρεσίες μακιγιάς από τους Makeup Experts Yves Saint Laurent. Εξειδικευμένα beauty tips και αποκλειστικά δώρα σας περιμένουν.
10: Αυτή την Τετάρτη, 15 Ιουλίου, 5 με 8, ο Ζου 90,8 μαζί με τον Μαργαρίτη και Χαγιά και την Ειρήνη Κακούρη θα βρίσκονται στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολώνια Πολιτεία με πολλή μουσική για να αφαιθείτε μαζί στο λαμπερό κόσμο της YSL Beauty.
12: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
13: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Beat the bomb! Beat the bomb! Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Ζου 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιμάκωσης.

0: Discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Please put the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Επειδή ξέρω ότι τα καταφέρνει μόνος του, ναι. Δεν είχα σκεφτεί ότι πρέπει να του δώσω κάτι, ένα τυράκι, ας πούμε.
3: Ο Σκάτς είναι σουλτάνος. Θέλει να είναι ξαπλωμένος και να του τις φέρνεις. Είναι σουλτάνος.
2: Και εγώ τι με τσατσά.
3: Το φοράκι αυτό το μεγάλο του σουλτανέλιο.
4: Ψαρίκι.
3: Έτσι και δεν ξέρω. Αυτό και θέλει να του τις πηγαίνεις. Αυτή τη αρέσει. Ναι, την κρατάμε. Κάτσε αριστερά. Αυτή πάρ την πίσω να την βάλει στην κουζίνα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Λίγο μετά τις 2:30.
6: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.
8: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
9: Κυριακή βράδυ. Η Δευτέρα μπορεί να περιμένει, γιατί από τις 8 μέχρι τις 12 παίζεις με Happy Hours στο live καζίνο της Winmasters.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
11: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
12: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
11: νομική,
12: διοίκηση και οικονομία,
11: πληροφορική,
12: ψυχολογία,
11: αγγλική φιλολογία,
12: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
11: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
13: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
12: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
14: Ετοιμάσου για το πιο juicy beauty event του καλοκαιριού. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 2 έως τις 5 το απόγευμα, ο Ζου 90,8 και η Ειρήνη Κακούρη θα είναι live στο κατάστημα NYX Professional Makeup στο Mediterranean Cosmos με μουσική, εκπλήξεις, καλοκαιρινή διάθεση και όλα τα νέα προϊόντα σώματος της NYX Cosmetics. Ανακάλυψε Hair and Body Mists σε 4 υπέροχα αρώματα, Body Oils για πλούσια λάμψη και δημιούργησε το δικό σου μοναδικό άρωμα του καλοκαιριού. Σε περιμένουμε!

0: nine brown eyes.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζω 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζω 90,8.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
7: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
8: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
6: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
9: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
7: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
8: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
6: Παίζουμε τραγούδια.
7: Λέμε αστεία.
8: Καλά είναι, καλά.
6: Να μας ακούτε.
9: Να μας ακούτε.
7: Είμαστε οι Troublemakers.
8: Στον Ζου 90,8.
9: Στις 4 είμαστε.
6: Κάθε μέρα στις 4.
10: Ούτε ένα, ούτε δύο. 5 νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
11: Καμικάζι turbo επί 2. Full speed και όποιος αντέξει.
10: Joyride.
12: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
11: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
13: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
11: Νέα εποχή Waterland.
13: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
14: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
18: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
19: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
20: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr. Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
21: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
22: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά, ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barone Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
21: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
23: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
24: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
23: έως 200 ευρώ μετρητά.
24: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
25: Zoo Power.
26: Αυτή την εβδομάδα, Hugel, David Guetta και Friends Montana, Sai.

0: καλοκαίρι. Φουλ καλοκαίρι.
1: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Φίλε, καζό, κύριε.
3: Θέλω τόσο πολύ να σα βοηθήσω, αλλά είμαι και ταυτόχρονα τόσο γκαντέμι. Αλλά θα πάω με το αίσθητο του Αλέξανδρου και θα πω ναι και εγώ στην τρία.
4: Άντε, θα μείνουμε στην τρία, δεν πειράζει.
2: Θα μείνουν στην τρίτη βόμβα, λέει ο Αλέξανδρος μαζί με την μαμά. Και για να μην φύγουν πικραμένοι, θα του δώσω 30 ευρώ.
4: Να πάρουμε την τρίτη βόμβα ή να πάρουμε την 30 ευρώ. Ο Αλέξανδρος θα πάρουμε την 30 ευρώ, αλλά εγώ θα μείνω στην τρία.
2: Θα γίνει χαμός.
4: Άντε, θα ακούσει το παιδί μου. Θα πάρω το 30 ευρώ.
2: Και θα κάνει καλά. Γιατί η τρίτη βόμβα.
5: Παίζεται με την τρίτη βόμβα.
2: Είχε μέσα το σκοτωμό τον ίδιο.
6: Μπράβο, ρε Αλέξανδρε.
4: Μπράβο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Ο Yves Saint Laurent σας προσκαλεί να γνωρίσετε το ανανεωμένο του Corner στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολώνια Πολιτεία.
9: Ανακαλύψτε premium προϊόντα και απολαύστε εξατομικευμένες υπηρεσίες μακιγιάς από τους Makeup Experts Yves Saint Laurent. Εξειδικευμένα beauty tips και αποκλειστικά δώρα σας περιμένουν.
10: Αυτή την Τετάρτη, 15 Ιουλίου, 5 με 8, ο Ζου 90,8 μαζί με τον Μαργαρίτη και Χαγιά και την Ειρήνη Κακούρη θα βρίσκονται στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολώνια Πολιτεία με πολλή μουσική για να αφαιθείτε μαζί στο λαμπερό κόσμο της YSL Beauty.
11: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
14: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
13: Χθες. Δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
14: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
15: Σιγά την κομισιόν.
13: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
14: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
13: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
16: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

και Ράρα με Zoo Radio. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Καλοκαίρι στο

0: Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: Αρχίζει.
2: Τελεινόητα μου, ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
1: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
2: Πού δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου, Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου, Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 18:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/telecom-roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Μπαίνεις τσουλώντας.
5: Βγαίνεις περπατώντας.
6: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
7: Waterland. Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
8: Zoo Radio 3. Top 5.

0: Discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.
1: J-Lo.

0: Zoo 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι, πάνε GMO. Please put the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Άμα δεις κάποιον να πέφτει κάτω στον δρόμο, θα πας να το βοηθήσεις.
3: Βέβαια θα πάω να το βοηθήσω. Τι θα κάνω. Γιατί όλοι πηγαίνουν να το βοηθήσουν αυτό που πέφτει κάτω. Οι μισοί πάνε για να το βοηθήσουν και άλλοι μισοί για να δουν γιατί έπεσε. Καλά και πώς έπεσες. Καλά και πώς έπεσες.
2: Έπεσε.
4: Πίνουν καφέ τα φιλαράκια, λένε τα νέα τους.
3: Ναι.
4: Κάποια στιγμή λέει ο ένας, άσερ, δεν σου είπα ρε. Πήγα χθες στο κρεοπωλείο, του λέω, ένα κιλό μοσχαρίσιο κρέας θα ήθελα. Φιλετάκι, φιλεγιάννη.
3: Όταν καλό.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Λίγο μετά τις 4:30.
6: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
8: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
9: Κυριακή βράδυ. Η Δευτέρα μπορεί να περιμένει, γιατί από τις 8 μέχρι τις 12 παίζεις με Happy Hours στο live καζίνο της Winmasters.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
11: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
12: Για πάντα!
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Ετοιμάσου για το πιο juicy beauty event του καλοκαιριού. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 2 έως τις 5 το απόγευμα, ο Ζου 90,8 και η Ειρήνη Κακούρη θα είναι live στο κατάστημα NYX Professional Makeup στο Mediterranean Cosmos με μουσική, εκπλήξεις, καλοκαιρινή διάθεση και όλα τα νέα προϊόντα σώματος της NYX Cosmetics. Ανακάλυψε Hair and Body Mists σε 4 υπέροχα αρώματα, Body Oils για πλούσια λάμψη και δημιούργησε το δικό σου μοναδικό άρωμα του καλοκαιριού. Σε περιμένουμε!

0: πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζω 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζω 90,8.
3: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
6: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
8: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
12: Ο Yves Saint Laurent σας προσκαλεί να γνωρίσετε το ανανεωμένο του Corner στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολώνια Πολιτεία.
13: Ανακαλύψτε premium προϊόντα ομορφιάς και απολαύστε εξατομικευμένες υπηρεσίες μακιγιάς από τους Makeup Experts Yves Saint Laurent. Εξειδικευμένα beauty tips και αποκλειστικά δώρα σας περιμένουν.
14: Αυτή την Τετάρτη, 15 Ιουλίου, 5 με 8, ο Ζου 90,8 μαζί με τον Μαργαρίτη και Χαγιά και την Ειρήνη Κακούρη θα βρίσκονται στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολώνια Πολιτεία με πολύ μουσική για να αφαιθείτε μαζί στο λαμπερό κόσμο της YSL Beauty.
15: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
16: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
15: νομική,
16: διοίκηση και οικονομία,
15: πληροφορική,
16: ψυχολογία,
15: αγγλική φιλολογία,
16: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
15: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
17: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
16: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
18: Shakira Live. Shakira.

0: ονοματεπώνυμό σου. Ο Ζου 90,8 σου έχει εξασφαλίσει αεροπορικά, διαμονή και εισιτήρια για δύο άτομα για τη μεγάλη συναυλία της Σακύρα στις 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Zoo Experience. Σακύρα, Μαδρίτη, μόνο στον Ζου 90,8.
1: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
2: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr. Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφέ σου.
4: Τάκι, καφέ.
5: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
4: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
5: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
0: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
6: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
0: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Hugel, David Guetta και Friends Montana, Sai.

0: Zoo 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.
1: Oh. Yeah. Este es el verdadero ritmo.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Επειδή ξέρω ότι θα καταφέρνει μόνος του,
3: ναι.
2: Δεν είχα σκεφτεί ότι πρέπει να του δώσω κάτι, ένα τυράκι, ας
3: πούμε. Ο Σκάτς είναι σουλτάνος. Θέλει να είναι ξαπλωμένος και να του τις φέρνεις. Είναι σουλτάνος.
2: Και εγώ τη
3: μετσατσά. Το φοράκι αυτό το μεγάλο του σουλτανέλιο.
4: Σαρίκι.
3: Έτσι και δεν ξέρω. Αυτό και θέλει να του τις πηγαίνεις. Αυτή της αρέσει.
4: Ναι,
3: την κρατάμε. Κάτσε αριστερά. Αυτή πάρ' την πίσω να την πάρει στην κουζίνα. Είναι σουλτάνος άνθρωπος.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
4: Αρχίζει.
5: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
4: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
5: Πού δηλαδή?
4: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
6: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου, Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου, Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yousk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yousk.gr. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Masters. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters. Hey,

0: Discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
8: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
11: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
10: Τώρα.
11: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
12: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
14: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio phone τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7
3: διακοπάρες με Ζου Radio.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Άμα δεις κάποιον να πέφτει κάτω στον δρόμο, θα πας να το βοηθήσεις.
3: Βέβαια θα πάω να το βοηθήσω. Μπράβο, τι θα κάνω. Γιατί όλοι πηγαίνουν να το βοηθήσουν αυτό που πέφτει κάτω. Οι μισοί πάνε για να το βοηθήσουν και άλλοι μισοί για να δουν γιατί έπεσε.
4: Καλά και πώς έπεσε. Καλά και πώς έπεσε.
2: Έτσι, όντω.
4: Πίνουν καφέ τα φιλαράκια, λένε τα νέα τους.
3: Ναι.
4: Κάποια στιγμή λέει ο ένας, άσερ, δεν σου είπα ρε. Πήγα χθες στο κρεοπωλείο, του λέω, ένα κιλό μοσχαρίσιο κρέας θα ήθελα. Φιλετάκι, φιλεγιάννη.
3: Όλα καλό.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Λίγο μετά τις 6:30.
6: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
8: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Καλοκαίρι στο Mediterranean Cosmos με shopping και διασκέδαση. Ανακαλύψτε καλοκαιρινές προσφορές σε αγαπημένα brands και ζήστε τη Square Live εμπειρία με live μουσική, DJ sets και συναρπαστικές γεύσεις στην εξωτερική πλατεία. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
10: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmasters. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
12: Ετοιμάσου για το πιο juicy beauty event του καλοκαιριού. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 2 έως τις 5 το απόγευμα, ο Ζου 90,8 και η Ειρήνη Κακούρη θα είναι live στο κατάστημα Nix Professional Makeup στο Mediterranean Cosmos με μουσική, εκπλήξεις, καλοκαιρινή διάθεση και όλα τα νέα προϊόντα σώματος της Nix Cosmetics. Ανακάλυψε Hair and Body Mists σε 4 υπέροχα αρώματα, Body Oils για πλούσια λάμψη και δημιούργησε το δικό σου μοναδικό άρωμα του καλοκαιριού. Σε περιμένουμε!

0: πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησε?
0: Ζου 90,8.
1: Ουφ, σώθηκε. Γιατί αν τολμούσε να πει άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
6: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
12: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
11: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
12: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
13: University of York Europe Campus. Θεσσαλονίκη.
11: Πληροφορίες λέοντος οφου 3.
14: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
15: Και στις καλοκαιρινές εκτόσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές.
16: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
17: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
18: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφέ σου.
19: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα 4ALL καθημερινά?
20: Όλη η εμπειρία 4ALL. Και φυσικά, ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος Excel. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
18: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
21: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Ζου 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
22: Zoo Power.
18: Αυτή την εβδομάδα, Hugel, David Guetta και Friends Montana, Sai.

0: και Ζου Χαλκιδίκη 99,5 ο ήχος του καλοκαιριού. Αυτό είναι το Θεσσαλονίκη Top 30. Πέτρος Σοφιανίδης μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες, όπου θα ακούσουμε μαζί τις κορυφαίες 30 επιτυχίες που κάνουν χαμό αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, σήμερα σας έχω και μία νέα προσθήκη και φυσικά good vibes only. Πάμε να θυμηθούμε πρώτα το Top 5 της προηγούμενης εβδομάδας και αμέσως μετά στο νούμερο 30 θα ακούσουμε Κατσάι και Γκαμπριέλα. Προσδεθείτε, γιατί το Θεσσαλονίκη Top 30 μόλις ξεκίνησε.
1: Zoo Radio 3. Top 5.

0: ένα. Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel Zoo Radio. 3, 2, 1. Top 5. Είναι 30 και είναι κορυφαία. Επιτυχίες. Ζου 90,8.
1: Νούμερο 30.

0: σταθερά στο νούμερο 28 και αυτή την εβδομάδα. David Guetta, Teddy Swims, Stones and I ήταν το Gone Gone Gone στο νούμερο 28 του Θεσσαλονίκη στο 5η, εδώ στον Zoo 90,8. Λοιπόν, περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του Zoo στο 6931-908-908. Μας βρίσκεται στα social media και εννοείται κατεβάζετε εφαρμογές και σε iOS αλλά και σε Android. Πάμε να συνεχίσουμε. Στο νούμερο 27 έρχεται ο Alex Warren με το Ordinary και αμέσως μετά στο νούμερο 26 έρχεται η μοναδική μας σημερινή προσθήκη στον πίνακα των επιτυχιών του Zoo. Το υπέροχο Moving to the Sun από Hugel, Email Angel και Ultra Nate. Η επίσημη κυκλοφορία του έγινε στις 22 Μαΐου, γρήγορα έγινε παγκόσμιος ύμνος της house μουσικής. Το κομμάτι έφτασε στο νούμερο 1 στα charts του Beatport, κρατώντας τη θέση για 6 συνεχόμενες εβδομάδες. Έφτασε στο νούμερο 1 στο Shazam Worldwide και πήγε μέχρι το νούμερο 40 στο Official UK Singles Chart.
1: Νούμερο 27.

0: Νούμερο 24, Magnetic από τους The Bausa, εδώ στον Ζου 90,8 και στο Ζου Χαλκιδικής 99,5. Το νορβηγικό τρίο The Bausa σημείωσε τεράστια παγκόσμια επιτυχία με το πρώτο τους αγγλόφωνο single Magnetic. Το σκανδιναβικό κομμάτι έφτασε στο νούμερο 2 του UK Spotify Viral Chart. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει δει σταθερή αναπαραγωγή στο BBC Radio και στο Capital Dance, ενώ έχει επίσης εμφανιστεί σε μεγάλους σταθμούς στην Ολλανδία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και την χώρα μας την Ελλάδα. Πρόσφατα μάλιστα να πούμε πως βρέθηκε στο Top 10 του World Global Dance Chart. Πάμε να συνεχίσουμε. Από το νούμερο 16 έπεσε στο νούμερο 23 ο Harry Styles με το American Girls.
1: Νούμερο 23.

0: K-pop Demon Hunters και Golden στο νούμερο 21 του Θεσσαλονίκη στο 30, πάντα εδώ στον Ζου 90,8. Στο νούμερο 30 ακούσαμε τη Σκάτσαϊ με τον Γκαμπριέλα. Στο 29 βρέθηκε η Olivia Dean με το Man I Need. Στο 28 ακούσαμε το Gone Gone Gone. Νούμερο 27 για τον Alex Warren με το Ordinary. Στο 26 η σημερινή μας νέα προσθήκη Hugel Ultra Nate και Email Angel με το Moving to the Sun. Στο 25 Kato και Yon Turn the Lights Off. Νούμερο 24 για τους The Bowser με το Magnetic. Στο 23 βρέθηκε ο Harry Styles με το American Girls. Στο 22 ακούσαμε τον Alex Warren με το Fever Dream, ο οποίος έπεσε από το νούμερο 19. Και στο νούμερο 21 ήταν το Golden. Φύγαμε για ένα πολύ σύντομο break και εσείς μένετε εδώ, γιατί επιστρέφουμε με νούμερο 20, όπου θα ακούσουμε το αγαπημένο Μιτσίκο.
1: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Φίλε, καζό, χειρέ.
4: Θέλω τόσο πολύ να σα βοηθήσω, αλλά είμαι και ταυτόχρονα τόσο γκαντέμι. Αλλά θα πάω με το αίσθητο του Αλέξανδρου και θα πω ναι και εγώ στην τρία.
5: Άντε, θα μείνουμε στην τρία, δεν πειράζει.
3: Θα μείνουν στην τρίτη βόμβα, λέει ο Αλέξανδρος μαζί με την μαμά. Και για να μην φύγουν πικραμένοι, θα του δώσω 30 ευρώ.
5: Να πάρουμε την τρίτη βόμβα ή να πάρουμε 30 ευρώ. Όχι, θα πάρουμε 30 ευρώ, αλλά εγώ θα επιμείνω στην τρία.
3: Θα γίνει χαμός.
5: Άντε, θα ακούσει το παιδί μου. Θα πάρω τα 30 ευρώ.
3: Και θα κάνει καλά. Γιατί η τρίτη βόμβα.
6: Παίζεται με την τρίτη βόμβα.
3: Είχε μέσα το σκοτωμό τον ίδιο.
7: Μπράβο, ρε Αλέξανδρε.
5: Μπράβο, αγάπη μου, μπράβο.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Good morning, everybody.
1: Κάθε πρωί στις 7.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
10: Ο Yves Saint Laurent σας προσκαλεί να γνωρίσετε το ανανεωμένο του Corner στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολώνια Πολιτεία.
11: Ανακαλύψτε premium προϊόντα ομορφιάς και απολαύστε εξατομικευμένες υπηρεσίες μακιγιάς από τους Makeup Experts Yves Saint Laurent. Εξειδικευμένα beauty tips και αποκλειστικά δώρα σας περιμένουν.
10: Αυτή την Τετάρτη, 15 Ιουλίου, 5 με 8, ο Ζου 90,8 μαζί με τον Μαργαρίτη και Χαγιά και την Ειρήνη Κακούρη θα βρίσκονται στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολώνια Πολιτεία με πολλή μουσική. Για να αφαιθείτε μαζί στο λαμπερό κόσμο της YSL Beauty.
12: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Masters. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
14: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
15: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά! Και πισίνα!
16: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού! Μακεδονικό Summer Water and Fun Park! Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους! Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες!
17: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία! Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι! Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
18: Τι παίζεις εκεί?
19: Δωροστροφό της Novibet.
18: Δωροτροχό?
19: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
18: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Αυτό ήταν ο υπέροχο Σόμπρ με το 12 to 12 στο νούμερο 18 του Θεσσαλονίκη, στο 30, πάντα εδώ στον Ζου 90,8 και με τον Πέτρο Σοφιανίδη φυσικά στα ηχεία σου. Λοιπόν, τώρα για να σε ρωτήσω, θέλει να ζήσει κι εσύ το απόλυτο καλοκαίρι? Συντονίσου καθημερινά στον Ζου 90,8 και στι 9 και 10, 3 και 10 και 8 και 10, μόλι ακούσει το σήμα διακοπάρε με Ζου Radio, στέλνει το μήνυμά σου διακοπέ και ενώ όνομα τεπώνυμο στο Viber του Ζου στο 6931-908-908 για να διεκδικήσει διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφή σε όποιον προορισμό του Αιγαίου επιθυμείς. Μόνο να θυμάσαι πως έχεις 10 λεπτά από την ώρα που θα ακουστεί ο ήχος για να στείλεις το μήνυμά σου. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε στο νούμερο 17 το υπέροχο Rain Dance από Dave και Tems και σε λίγο επιστρέφουμε και πάλι εδώ στον Zoo 90,8 για να πάμε στην δεύτερη ώρα του Θεσσαλονίκη στο 30 και να φτάσουμε παρέα μέχρι και το νούμερο 1.
1: Νούμερο 17.

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Καλοκαίρι.

0: κόσμος. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: Αρχίζει!
2: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μην φάμε ένα popcorn.
1: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
2: Πού δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου, Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου, Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 18:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/telecom-roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
7: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Στις καλοκαιρινές εκτόσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες

0: summer.
1: Και τώρα, στον Zoo 90,8, έρχεται ο Πέτρος Αφιανίδης με το Θεσσαλονίκη Top 30.
2: Έτσι ακριβώς, πολύ σωστά. Λοιπόν, βολευτήκαμε, μαζευτήκαμε. Πάμε να συνεχίσουμε. Εδώ είμαστε, Zoo 90,8 και Zoo Χαλκιδικής 99,5, ο ήχος του καλοκαιριού. Αυτό είναι το Θεσσαλονίκη Top 30 με τον Πέτρο Σοφιανίδη. Και κάπως έτσι μπήκαμε στην δεύτερη μας ώρα. Να κάνω reminder, εδώ και 4 εβδομάδες στο νούμερο 1 βρίσκεται το Let Me Be από The Second Voice. Για στείλτε μου στο Viber λίγο να μου πείτε, θα παραμείνει για 5η εβδομάδα ή θα έχουμε επιτέλους κάποια ανατροπή. Προς το παρόν είμαστε στα μισά του δρόμου. Πάμε να ακούσουμε στο νούμερο 15 την υπέροχη Ray με το Where Is My Husband. Παίζει πολύ δυνατά αμέσως τώρα εδώ στον Zoo.
1: Τα 30 κορυφαία τραγουδία στην Ελλάδα.
0: Greece. Top 30.
1: Παίζω στο Zoo. 90,8.
3: Νούμερο 15.

0: Bruno Mars από το νούμερο 4 βρέθηκε στο νούμερο 11 με το I Just Might εδώ στον Zoo 90,8 και Zoo Χαλκιδικής 99,5. Φυσικά πριν μπούμε στο τελικό top 10 πάμε να θυμηθούμε τι ακούσαμε μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 20 ακούσαμε DJ Goja και Jason Derulo Michiko. Στο 19 το Life is Simple Move Your Body. Νούμερο 18 για τον Somber με το 12 to 12. Στο 17 βρέθηκαν Dave και Tames με το Rain Dance. Στο 16 ακούσαμε Another και 54 Ultra με το Talk to You. Στο 15 βρέθηκε η Ray με το Where is my Husband. Από το νούμερο 11 στο νούμερο 14 έπεσε η Taylor Swift με το The Fate of Ophelia. Στο νούμερο 13 ακούσαμε Hugel και Soul το Jamaican Bam Bam, οι οποίοι έπεσαν από το νούμερο 10. Από το νούμερο 9 στο νούμερο 12 βρέθηκε η Zayna με το Zanando. Και στο νούμερο 11 ακούσαμε τον Bruno Mars με το I Just Might. Λοιπόν, τη δεκάδα ανοίγει μια υπέροχη συνεργασία. BB Rexha και Faithless μας χαρίζουν το υπέροχο και δυναμικό New Religion, το οποίο έρχεται αμέσως τώρα εδώ στον Zoo.
1: Νούμερο 10.

0: Αχ, αυτός ο κύριος Ξερόλας. Λοιπόν, αυτός ήταν το Teddy Swims με το Mr. Know It All στο νούμερο 6 του Θεσσαλονίκη στο 30, πάντα εδώ στον Zoo 90,8. Και μην ξεχνάτε, ο διαγωνισμός για το Zoo Experience τρέχει και το Σαββατοκυριακό. Συντονιστείτε στον Zoo 90,8 και μόλις ακούσετε τραγούδι τη Σακύρα, στέλνετε Σακύρα και ένα όνομα τεπώνυμο στο Viber του Zoo στο 6931-908-908 και έτσι θα αυξήσετε τις πιθανότητές σας να κερδίσετε. Προσοχή μόνο, το μήνυμα θα πρέπει να το στείλετε εντός του χρόνου αναπαραγωγής του τραγουδιού. Λοιπόν, φύγαμε τώρα για ένα σύντομο break και αμέσως μετά στο νούμερο 5 θα ακούσουμε το μοναδικό, το υπέροχο Take Me There από τον Dati, το οποίο μάλιστα να πούμε ότι ανέβηκε από το νούμερο 22. Είναι άκρος καλοκαιρινό, εγώ το έχω αγαπήσει και πιστεύω το ίδιο κι εσείς. Έρχεται λοιπόν εδώ στον Zoo αμέσως μετά το break.
1: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Άμα δεις κάποιον να πέφτει κάτω στον δρόμο, θα πας να το βοηθήσεις.
4: Βέβαια θα πάω να το βοηθήσω. Μπράβο, τι θα κάνω, γιατί όλοι πηγαίνουν να το βοηθήσουν αυτό που πέφτει κάτω. Οι μισοί πάνε για να το βοηθήσουν και άλλοι μισοί για να δουν γιατί έπεσε.
5: Καλά και πώς έπεσες. Καλά και πώς έπεσες.
3: Έπεσε. Εσύ όντως.
6: Πίνουν καφέ τα φιλαράκια, λένε τα νέα τους.
4: Ναι.
6: Κάποια στιγμή λέει ο ένας, άσερ, δεν σου είπα ρε. Πήγα χθες στο κρεοπωλείο, του λέω, ένα κιλό μοσχαρίσιο κρέας θα ήθελα. Φιλετάκι, φιλεγιάννη.
4: Όλα καλό.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning, everybody.
1: Κάθε πρωί στις 7.
8: Λίγο μετά τις 8.30.
9: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
11: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
13: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
14: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
15: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
14: Τώρα.
15: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
16: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Είναι 30 και είναι κορυφαία. Επιτυχίες. Ζου 90,8.
17: Νούμερο 5.

νούμερο 2 για Let Me Be από The Second Voice εδώ στον Zoo 90,8 και στο Θεσσαλονίκη στο 30 με τον Πέτρο Σοφιανίδη. Λοιπόν, πριν σας πω ποιο είναι το σημερινό νέο νούμερο 1, πάμε να θυμηθούμε τι ακούσαμε μέχρι και τώρα στο Top 10. Στο νούμερο 10 βρέθηκαν BB Rexha και Faithless με το New Religion με μια μικρή πτώση από το νούμερο 8. Από το νούμερο 14 στο

0: Από το νούμερο 13 στο νούμερο 7 ανέβηκε η Olivia Dean με το So Easy to Fall in Love. Στο νούμερο 6 ακούσαμε τον Teddy Swims με το μοναδικό Mr. Know It All. Από το νούμερο 22 στο νούμερο 5 ανέβηκε το υπέροχο Take Me There από τον μοναδικό Daddy. Στο νούμερο 4 ακούσαμε Tame Impala και Jenny με τον Dracula, οι οποίοι έπεσαν από το νούμερο 2. Στο νούμερο 3 σταθερά παρέμεινε και αυτή την εβδομάδα το Papa Ute Afro Soul από Mickey's Mind και Chill 77. Και στο νούμερο 2 ακούσαμε το Let Me Be από The Second Voice. Λοιπόν, κι όμως, έπειτα από 4 συνεχόμενες εβδομάδες στην κορυφή του Θεσσαλονίκη στο 30, το Let Me Be εκθρονίζεται και έχουμε πλέον νέο νούμερο 1. Την πρωτιά παίρνει το υπέροχο Die Die από Shakira και Burna Boy. Το Die Die είναι το επίσημο τραγούδι του Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026. Κυκλοφόρησε στις 15 Μαΐου και αποτελεί ένα παγκόσμιο pop anthem που συνδυάζει Afrobeats και Latin ρυθμούς. Το τραγούδι αναφέρεται σε παγκόσμιες ποδοσφαιρικές προσωπικότητες και θρύλους όπως η Πελέ, Μαραντόνα, Μέση, Ρονάλντο, Εμπαπέ και Σαλάχ. Έχει γίνει τεράστια επιτυχία παγκοσμίως, φτάνοντας στο νούμερο 1 του Billboard Global Excluding United States of America και έχει γίνει 2 φορές Latin Platinum. Τέλος, να πούμε κάτι πολύ σημαντικό, τα έσοδα του τραγουδιού στηρίζουν το FIFA Global Citizen Education Fund. Πάμε να τα ακούσουμε λοιπόν πρώτη φορά στο νούμερο 1 του Θεσσαλονίκη Top 30, έρχεται το Die Die από Shakira και Burna Boy.
1: Νούμερο 1.

Εννοείται αγαπάμε ποδόσφαιρο και μουντιάλ, αλλά αγαπάμε και τον ύμνο του. Αυτό ήταν το Die Die από Shakira και Burna Boy. Πρώτη φορά στο νούμερο 1 του Θεσσαλονίκη Top 30 εδώ στον Zoo 90,8. Και εγώ κάπου εδώ σας λέω bye bye, όχι die die. Λοιπόν, σας αφήνω με επιτυχίες μόνο εδώ στον Zoo. Δεν ξεχνάτε, κάθε πρωί ακούτε Bill Nikes and the Boss Crew in the Morning 7 με 11 και παίζετε δύο φορές το αγαπημένο Beat the Bomb 8 και 20 και 10 και 20 για να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για Δευτέρα απόγευμα στις 7 στο Zoo Fun. Τα φιλιά μου, να περνάτε όμορφα, τα λέμε από εβδομάδα. Bye bye!

0: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζου 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
6: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Και στις καλοκαιρινές εκπτώσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκπτώσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές.
10: Shakira Live.

0: και το ονοματεπώνυμό σου. Ο Ζου 90,8 σου έχει εξασφαλίσει αεροπορικά, διαμονή και εισιτήρια για δύο άτομα για τη μεγάλη συναυλία της Σακύρα στις 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Zoo Experience. Σακύρα, Μαδρίτη, μόνο στον Ζου 90,8.
1: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
2: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr. Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Επειδή ξέρω ότι θα καταφέρνει μόνος του, ναι, δεν είχα σκεφτεί ότι πρέπει να του δώσω κάτι, ένα τυράκι, ας πούμε.
3: Ο Σκάτς είναι σουλτάνος. Θέλει να είναι ξαπλωμένος και να του τις φέρνεις. Είναι σουλτάνος.
2: Και εγώ τη μετσατσά.
3: Το φοράκι αυτό το μεγάλο του σουλτανέλιο.
4: Σαρίκι.
3: Έτσι και δεν ξέρω. Αυτό και θέλει να του τις πηγαίνεις. Αυτή της αρέσει. Ναι, την κρατάμε. Κάτσε αριστερά. Αυτή πάρ την πίσω να την βάλεις στην κουζίνα. Είναι σουλτάνος άνθρωπος.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
0: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σύντατη κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Τι παίζεις εκεί?
12: Δωροστροφό της Novibet.
11: Δωροτροχό?
12: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
11: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
6: Και τρενάκι και τραμπολίνο. Και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
9: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Ζου 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
10: Zoo Radio 3. Top 5.

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Φίλε, καζόχι, ρε.
3: Θέλω τόσο πολύ να σα βοηθήσω, αλλά είμαι και ταυτόχρονα τόσο γκαντέμι. Αλλά θα πάω με το αίσθητο του Αλέξανδρου και θα πω ναι και εγώ στην τρία.
4: Άντα, θα μείνουμε στην τρία, δεν πειράζει.
2: Θα μείνουν στην τρίτη βόμβα, λέει ο Αλέξανδρος μαζί με την μαμά. Και για να μην φύγουν πικραμένοι, θα του δώσω 30 ευρώ.
4: Να πάρουμε την τρίτη βόμβα ή να πάρουμε την 30 ευρώ. Όχι,
5: θα πάρουμε την
4: 30 ευρώ, αλλά εγώ θα
5: επιμείνω στην 3. Όχι, εγώ θέλω την 30 ευρώ.
2: Θα γίνει χαμός.
4: Άντε, θα ακούσει το παιδί μου. Θα πάρω το 30 ευρώ.
2: Και θα κάνει καλά. Γιατί η τρίτη βόμβα.
6: Παίζεται με την τρίτη βόμβα.
2: Είχε μέσα το σκοτωμό τον ίδιο.
6: Μπράβο, ρε Αλέξανδρε.
4: Μπράβο, αγάπη μου, μπράβο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
8: Λίγο μετά τις 10.30.
9: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
12: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
13: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
14: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
15: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

0: τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζου 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
6: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα ο καφέ σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
8: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Ζου 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
9: Αυτή την εβδομάδα, Hugel, David Guetta και Friends Montana, Sai.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Επειδή ξέρω ότι τα καταφέρνει μόνο του, ναι, δεν είχα σκεφτεί ότι πρέπει να του δώσω κάτι, ένα τυράκι, ας πούμε.
3: Ο Σκάτς είναι σουλτάνος. Θέλει να είναι ξαπλωμένος και να του τις φέρνεις. Είναι σουλτάνος.
2: Και εγώ τι με τσατσά.
3: Το φοράκι αυτό το μεγάλο του σουλτανέλι.
4: Σαρίκι.
3: Έτσι και δεν ξέρω. Αυτό και θέλει να του τις πηγαίνεις. Αυτή τη αρέσει. Ναι, την κρατάμε. Κάτσε αριστερά. Αυτή πάρ την πίσω να την βάλει στην κουζίνα. Σουλτάνος άνθρωπος.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Hey, what's up? It's Bibi Rexha.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
0: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Ζου 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με

0: Ζου 90,8. Εδώ, εδώ, ακούτε το νούμερο ένα πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO, κλείστε το.

discas. Hasta la vista. Vale. Zoo. Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: κάθε πρωί. 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Άμα δεις κάποιον να πέφτει κάτω στον δρόμο, θα πας να το βοηθήσεις.
3: Βέβαια θα πάω να το βοηθήσω.
2: Μπράβο,
3: τι θα κάνω, γιατί όλοι πηγαίνουν να το βοηθήσουν αυτό που πέφτει κάτω. Οι μισοί πάνε για να το βοηθήσουν και άλλοι μισοί για να δουν γιατί έπεσε. Καλά και πώς έπεσε. Καλά και πώς έπεσε.
2: Έπεσε.
4: Πίνουν καφέ τα φιλαράκια, λένε τα νέα τους.
3: Ναι.
4: Κάποια στιγμή λέει ο ένας, άσερ, δεν σου είπα ρε. Πήγα χθες στο κρεοπωλείο, του λέω, ένα κιλό μοσχαρίσιο κρέας θα ήθελα. Φιλετάκι, φιλεγιάννη.
3: Όταν καλό.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: καλοκαίρι. Φουλ καλοκαίρι.
1: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

επιτυχίες στη σειρά. 10 στη σειρά. Let's go. Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Στον Zoo 90,8.

Zoo Radio Throwback. Get on the floor. Put your hands.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Φίλε, καζόχι, ρε.
3: Θέλω τόσο πολύ να σας βοηθήσω, αλλά είμαι και ταυτόχρονα τόσο γκαντέμις. Αλλά θα πάω με το αίσθητο του Αλέξανδρου και θα πω ναι και εγώ στην τρία.
4: Άντε, θα μείνουμε στην τρία, δεν πειράζει.
2: Θα μείνουν στην τρίτη βόμβα, λέει ο Αλέξανδρος μαζί με την μαμά. Και για να μην φύγουν πικραμένοι, θα τους δώσω 30 ευρώ.
4: Να πάρουμε την τρίτη βόμβα ή να πάρουμε την 30 ευρώ. Ο Αλέξανδρος θέλει να πάρουμε την 30 ευρώ, αλλά εγώ θα επιμείνω στην τρία.
2: Θα γίνει χαμός.
4: Άντε, θα ακούσει το παιδί μου. Θα πάρω το 30 ευρώ.
2: Και θα κάνει καλά. Γιατί η τρίτη βόμβα.
5: Παίζεται με την τρίτη βόμβα.
2: Είχε μέσα το σκοτωμό τον ίδιο.
6: Μπράβο, ρε Αλέξανδρε.
4: Μπράβο, αγάπη μου, μπράβο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Hugel, David Guetta και Friends Montana, Sai.

0: Zoo 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Okay, GMO. Please do the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Επειδή ξέρω ότι τα καταφέρνει μόνος του,
3: ναι,
2: δεν είχα σκεφτεί ότι πρέπει να του δώσω κάτι, ένα τυράκι, ας πούμε.
3: Ο Σκάτς είναι σουλτάνος. Θέλει να είναι ξαπλωμένος και να του τις φέρνεις. Είναι σουλτάνος.
2: Και εγώ τη μετσατσά.
3: Το φοράκι αυτό το μεγάλο του σουλτανέλιο.
4: Ψαρίκι.
3: Έτσι και δεν ξέρω. Αυτό και θέλει να του τις πηγαίνεις. Αυτή της αρέσει,
4: ναι,
3: την κρατάμε. Κάτσε αριστερά. Αυτή πάρ' την πίσω να την πάρει στην κουζίνα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.